0: Όρμα μου, κοίτα, όγιον Ιακουλά. Μποντία.
1: Μποντία.
0: Τι να μου λόγω βιάνει.
1: Μια κρίση να δίνω που μας κυβέρνει.
0: Κρίση να μου κυβέρνει, μου το κάνω μα κυβέρνει. Υπάρχει κανεί.
1: Νιαγκόηλα.
0: Νιαγκόηλα. Δεν κρίση να μ' αγουμί.
1: Μ' αγουμ τέλειο.
0: Ήβρε νικαρά. Αν πάρα να του ανέντα μνώ, δεν κρίση να κω νιαγκόηλα.
1: Μα του κουρά να αγουμί, όσο ρε που να δεσμιζαντάρει, πάντα έγινε από αυτό τα
0: έκ. Καμάντα ρε, τον πάκα μια. Δόνα Κριστίνα. Δόνα Κριστίνα, τσαβά. Ρίμελα. Δεν είναι το Ζουβίνι Φία. Μποντία.
2: Μποντία, μποντία.
0: Δεν είναι αμνούκο διάνει.
2: Τι μία μην κλείνει λόγω κουνό μαντάλι.
0: Μην κλείνει.
2: Θα μην κλείνει.
0: Ουρίο κουνό κουαντρέ τόνι.
2: Ρέβαια κουαντρέ τόνι.
0: Όχι, μου κάπου δουάβει. Όχι, μου καλά βαβεί.
2: Όχι, μου αλλιώφα να μπαμπάει τα νέα. Για λόφα, ναι.
0: Πάει το θόμι κοινό, μπαράνε το ανέντα πνό κόχο, μαντάλι.
2: Ακούμε να κάνω ένα κάτι μόνο για βιλάντι.
0: Βιλάντι.
2: Στο βιλάντι.
0: Μόνο τι μας κάνουμε μόνο μία.
2: Είναι αφού να κάνουμε ένα λέα, κάνουμε ένα λέα. Βιλόγα μπαμπάει αγκάει.
0: Πάει το νότα πάνε
2: ποντία.
0: Νόδα, νόδα. Πάλι μα κάνει νόδα.
2: Δεν
0: μου είμαι. Νόδα είναι μου είμαι.
2: Ήταν στα
0: Γιάμπα. Γιάμπα.